Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα. Κυπριώτικο σκέτς. Θα ακούσουμε το κυπριώτικο σκέτς «Μισός αιώνας για σεμί» του Νικόλα Κατσαρή, που πήρε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό κυπριώτικου σκέτς 2023 που διοργάνωσε το ΡΙΚ.

0: Καλημέρα, Χριστίνα μου.
1: Εξύπνησες, Μιχαλάκη μου. Να σηκωστώ να πάω να κάνω δυο καφέδες, να πιούμε έναν τάμα.
0: Μα είναι που θωρισάμε.
1: Τώρα να πάω να κάνω τους καφέδες και έρχομαι να σου πω. Ορίστε και οι καφέδες μας. Εισηγεία σου, άντρα μου.
0: Εισηγεία. Γεια στα σέρκα σου, γυναίκα. Πάντα καταφέρνεις τον έτσι μερακλήτικο που μ' αρέσκει. Μα λάλε να δούμε. Τι εν τούτες οι φωτογραφίες που κάθεσαι και θωρείς?
1: Εσύ γύριζα εχτές το σπίτι μου γωνιάς και βρα το άλπουμ του γάμου μας. Αν θυμάσαι είναι τα ωραία που ήτουν, Μιχαλάκη μου. Μα θόρε, λεβενγκές και ομορκές που είσες.
0: Ναι, κατάλαβα, κυρία Χριστίνα, αλλά λες με γέρον τώρα.
1: Αν είσαι εσύ γέρος, σημαίνει ότι είμαι και γιοκοτσάκαρη. Ουσού, και με συμφέρει να γεράσεις. Όμως, άδε με στη φωτογραφία. Η φάτσα μου ήταν σγιάν την πορσελάνη ή την κούκλα. Ενώ τώρα...
0: Τι, Χριστίνα μου, μια χαρά είσαι, κοτσάκαρη μου. Έλα, κάτσε δίπλα μου να δούμε λίοντες φωτογραφίες.
1: Μα θυμάσαι, Μιχαλάκη μου, το χωρκό μας, τα δρομούθκια, τις γειτονιές μας, την εκκλησιά μας.
0: Θα αρκέσαι, ξέχασα τα ποτέ μου. Κάθε φορά που θα κλείσω τα μάτια μου, θα αρκούμε πως είμαστε στο χωρκό μας, Χριστίνα μου. Πως ένε γίνει και ποτέ και η καταραμένη εισβολή το 1974.
1: Αλήθεια, πως θα ήταν η ζωή μας αν δεν έγινες και τον πόλεμος?
0: Τούτον έμπορο να σου το απαντήσω, αν θα ήταν καλύτερη ή ισχυρότερη. Το μόνο όμως που μπορώ να σου πω είναι ότι θα σ' αγάπουν το ίδιο με τώρα, Χριστίνου μου.
1: Τούτο ξέρω το. Απόδειξες μου το και με το παραπάνω, τότες που έμεινα εγκλωβισμένη. Μα άδε τούτην τη φωτογραφία, εν το σπίτι μας. Α, θυμάσαι το, Μιχαλάκη μου.
0: Μα λαλείς να μεν το θυμούμε? Μπορεί να έκατσα μισό χρόνο μόνο μες στο σπίτι μας, αλλά θυμούμε το παθιά.

0: Μα είναι τα ωραίων. Εν το πιο όμορφο σπίτι του χορκού, Μιχαλάκη μου. Ανυπομονώ να κάτσουμε στο δικό μας σπιτικό.
1: Όχι πως το έκτισα τούβλον τούβλον, αλλά ναι, ναι, μπορώ να πω ότι καμαρώνω το. Εν το καλύτερο σπίτι της περιοχής μας. Περιμένω πώς και πώς να μπούμε μέσα να κάτσουμε.
0: Α, ναι, πρέπει να φτιαστούμε, γιατί ως το Σεπτέμβρη ένα πολύνουμε.
1: Εννοείς πως...
0: Ναι, είμαι αγκαστρωμένη.
1: Αγάπη μου, είμαι ο πιο ευτυχισμένος, ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου. Αγάπη μου.

0: Παναγία μου! Παναγία μου, είναι τα που συμβαίνει!
1: Εμηνύσαν όλοι οι αξιωματικοί να πάμε Λευκοσίαν, Χριστίνου μου. Γίνεται πραξικόπημα. Λαλούν ότι ο Μακάριος εμπεθαμένος.
0: Με πάει να χαρεί. Πού θα με αφήκει σαν καστρωμένη γυναίκα μανισίν τη, πέτου να με μπαεί!
1: Ξέρουμε εντό πολλά καλά, τσιθκιό μα, ότι τούτο που λαλεί ούτε νου σημονένει ούτε γίνεται. Καλύτερα να πάει να μείνει με του γονιού σου. Μου αρέσκουν τα πράγματα που γίνονται.
0: Καλό, Μιχαλάκη μου. Ο Θεός να σε έχει που τη σέπιν του. Ο Χριστός και η Παναγία μου να με φύγουν που το πλευρό σου.
1: Κανεί γενέκα, κανείς να με κλαμουρίσεις.
0: Μόνο στάθω ένα λεπτό πριν φύγεις. Θέλω να σου δώκω κάτι.
1: Μα...
0: Έλα.
1: Τι?
0: Έλα. Πιάε τούτον το σταυρό να το φορήσεις. Ενώ βαφτιστικός μου. Θέλω να τον έχεις συνέχεια πάνω σου. Για να μας θυμάσαι και εμέν και το μωρό μας που έρχεται σε 2 μήνες.
1: 24 ώρες το 24ωρο εσέναν και το μωρό μας θα θυμούμε. Μένε εσύ στην έννοια μου. Αγάπη μου, φεύγω.

0: Ο καλός τα παιδιά μας. Ήρθετε πας την ώρα του καφέ. Ελάτε, ελάτε, ελάτε, κοπιάστε να τον πιούμε λαντάμα.
1: Καλημέρα παππού μου, είντε καμέτε.
0: Καλημέρα μυρουλού μου, καλά είμαστε μάνα μου. Ελάτε, ελάτε, κάτσετε. Λεοντί, Λεοντίε μου, φέρε δυο τσαέρες που μέσα να είστε σε ευχές μου που τα 20 μου νύσια για μου.
2: Καλό παππού.
0: Μπράβο.
3: Μα είναι ωραία δροσά δαμέ που είσαι η βεράντα σας. Και τούτον το γιας εμείς σας μου σκομυρίζει. Αρέσκει μου πολλά.
4: Πάω να σας κάμω τους καφέδες σας.
1: Μην εστετε, πάω εγώ να τους κάμω.
3: Μα τι είναι τούτον το άλπουμ που έχετε πάνω στο τραπέζι? Με μου πείτε πως είναι οι φωτογραφίες που το γάμω σας στο χορκό.
4: Ναι το γιο μου, θέλεις να το δεις?
3: Ναι θέλω, αρέσκει μου να ακούω κουβέντες που τα κατεχόμενα χορκά μας.
1: Ορίστε τσι καφέδες μας. Εις υγεία.
0: Άντε, υγιένεστε, καλώς ευρεθήκαμε.
1: Μα θωρείτε τις φωτογραφίες που το χορκό? Γιαγιά, πέ του χαρτωμένο μου την ιστορία που γέννησε στον παπά μου τότε που ήσουν εγκλωβισμένη.
3: Εγκλωβισμένη? Μα θέλεις να πεις ενέφια στη μέρα του πολέμου?
4: Όγιε μου, το 76 ήρθα από δά. Μα ένα τύχε καμιά βόλα να σου πω την ιστορία.
3: Ή του να το θυμόμαστετε. Θέλεις να μου την εξιστορήσεις?
4: Αν έχετε ώρα να σας την πω.
1: Κυριακή σήμερα γιαγιά μου. Έχουμε νουλην την ημέρα νομπρός μας.
4: Καλόν κόρη μου. Ο Μιχαλάκης μου έλειπε μου το σπίτι μου τις 15 του Ιούλη, που την ημέρα του πραξικοπήματος. Επεράσαν μάνι-μάνι 50 χρόνια, μισός αιώνας. Άμα βαώνω τα μάτια μου, θωρώ τα ούλα ομπρός μου, παντές και γινήκανε χτες. Είδα τον ξανά στις 19 του Ιούλη.

0: Μιχαλάκη μου, τι κάμπτεις στα κάτω? Ακούω τα ούλα από το ράδιο. Τι γίνεται? Πότε να τελειώσει τούτον ούλον το κακόν? Εσού είναι τα μπουκάμνης, τρώεις? Έντρωεις, θωρώ, το επάστηνες. Μα γιατί αμού συντυχάνεις?
1: Μα γιατί άφηκες με ένα συντύχο, μάνα μου? Πότε να ξεκινήσω να απαντώ? Επέλαθες με που τες ερωτήσεις.
0: Συμπάθαμε, άντρα μου. Αλλά εμπού έχω την έννοια σου. Λάλε να δούμε. Είσαι καλά?
1: Καλά είμαι, καλά είμαι. Δόξα τω Θεώ. Είδαν πολλά τα μάτια μου και ακούσαν πολλά τα αυτιά μου. Το μόνο που θέλω που σέναν είναι να προσέχεις, Χριστίνα μου. Να είσαι κοντά στη μάνα σου και στον κύρι σου και να προσέχετε, ακούεις μου. Να προσέχετε. Να έχετε τα μάτια σας 14. Κάτι μου αρέσκει σε τούν την ιστορία. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά κάτι μου λαλεί ότι θα έχουμε καλόν τέλος. Να ξέρεις ότι αγαπώ σε. Και αν δεν καταφέρω να γνωρίσω το αγέννητο παιδί μας, να...
0: Σιώπα να χαρείς. Με λάλεις πελάρες. Άτι, πάει να κάνει ένα μπάνιο και αφού πρέπει να ξαναφύγεις, να πάει στην ευχή του Θεού και της Παναγίας.

0: Παναγία μου, Παναγία μου, είναι τα κακό μας οι βρεμπάλε, είναι τα τρέχει. Παπά μου, είναι τα που έγινει.
1: Κόρη μου, πάω να βρω τη μάνα σου στα χωράφια, γίνεται πόλεμος. Ήρθαν οι Τούρκοι. Να χαρείς, κάτσε έσω. Έμπα και Ρωμάνι σε όλες τις πόρτες και τα παραθύρκα. Και μένει βγεις έξω, ώσπου να έρθω με τη μάνα σου.
0: Όχι, παπά μου, με φύς μόνο σου. Πάρ με μητά σου. Αρώ θυμόδα με μανισί μου.
1: Άκουμε, Χριστίνα. Ευάρεσες πιο. Εν μπορείς να βουρήσεις. Θα πεταχτώ εγώ να βρω τη μάνα σου. Μόνο που θέλω άλλη μια χάρη που λέω σου, α.
0: Ό,τι θέλεις, παπά μου.
1: Έβρε μας που δυο τρεις αλλαξές καθαρές του καθενού. Έβρε μας και τα χρουσαφικά. Και εκείνα που έχουμε χωσμένα, ξέρεις που εμπορεί.
0: Γιατί τούτα ούλα, παπά.
1: Χριστίνου, κάμε τούτα που σου λαλώ και με ρωτάς πολλά πολλά. Εν έχουμε ώρα. Είσαι λάμνο να έβρω τη μάνα σου. Και σου όπως είπαμε, να.
0: Καλόν, στο καλόν, παπά μου. Ο Θεός μου να σε έχει καλά.

0: Χριστίνου! Χριστίνου! Άνοιξε, κόρη μου, ο γιοβιτζίλης σου έφερα τη μάνα σου!
1: Μανά! Τι απαθές!
2: Ρέξε! Ρέξε, κόρη μου, μέσα! Ρέξε να μπούμε κι εμείς, να δούμε τι θα κάνουμε! Άπανα! Χριστίνου! Φέρε μια μαντιλιά να δείσουμε το χέρι της μάνας σου να σταματήσει το γέμα!
1: Χωρίστε και το μαντήλι. Τώρα, μανά, ένα μου πεις να μπού παθες.
3: Το κόρη μου, ήμουν και μας στα χωράφια μας. Κι όπως ήμουν σιφτή, άκουσα φασαρία. Αεροπλάνα να ρέσω που πάνω θυό μου. Ώσπου να σηκωστώ, να ανοίξω και να κλείσω τα μάτια μου, μια πόμπα έπεσε λίγο πάρα και που τζαμέ που εστέκουμουν. Που τα αέρια της επετάχτηκα προς τα πίσω και εδώ κάπα σε ένα δέντρο και πέσα κάτω. Εχτάθηκε το χέρι μου που ένα κλονί του δέντρου. Μαύρος καπνός εσηκώστηκε γύρω μου. Νομίζω λιποθύμησα ώσπου τσίρτε, ο τσίρις σου τσίβρεμε.
2: Ανεζού, ξέρω ότι επέρασες δύσκολα. Αλλά ακού, έδισα σου το χέρι σου. Ένα συγκρατήσει τη λεμοραγγία. Αλλά θέλω σας και τις πιο δυνάμενες τώρα. Ακούστε με καλά και προσεκτικά. Πρέπει να πιάμε ό,τι μπορούμε και να φύγουμε. Ήδη καθυστερήσαμε αρκετά. Χριστίνου, ήβρες τα πράγματα που σου είπα, κόρη μου?
1: Ναι, παπά μου, ήταν δαμέ.
2: Μα τι είναι τούτα τα κράτοτα τα φορέματα που ήβρες? Πέμου!
1: Αφού είναι να φύγουμε, παπά, είπα να πιάω τα καλά μου τα ρούχα.
2: Ανεζού, λάμνε βοήθα την κόρη μας να έβρετε μαύρα φορέματα. Έβρετε τίποτε που να τις κάμνει τώρα που είναι αγκαστρωμένη και να φορήσετε και δυο μαντήλια στα μαλλιά. Ακούεις?
3: Μα τι είναι τούτα που βάλεις με το νου σου, παιμού? Εν ώρα να χασομερούμε. Εν πειράζει πως εγκλαδώ τα καλέ μου τα ρούχα που έφερε η κοπελούα.
2: Ανεζού, Χριστίνου, κάμετε τούτο που σας λαλώ. Θέλω να φαίνεστε όσο πιο με άλλες γίνεται. Κοτσάκαρες αν είναι δυνατόν. Αντίστοιχε εδώ σας οι Τούρκοι να νομίζουν πως είσαστε με άλλες. Να μην τολμήσουν να σας βιάζουν.
3: Φοητσιάζεις μας, άντρα μου.
2: Κι έτσι πρέπει. Ατελείωρα. Μην αρκείτε άλλο, μην αρκείτε.

0: Και τι έγινε και με παρακάτω, γιαγιά Χριστίνα? Πώς τα καταφέρατε να φύγετε?
1: Αχ, δεν τα καταφέραμε, Λεοντή μου. Όπως εκάμαμε να φύγουμε που το χορκόν, ήβραμε γκωμένη τη στράτα. Εστραφήκαμε πίσω στο σπίτι της μάνας μου και του τσιρού μου. Ουφουστετέ, ίντα μου τραβήσετε κι εσείς, ειδικά εσού που ήσουν κι αγκαστρωμένοι ή του με άλλη ταλαιπωρία. Τι είναι την ώρα, κόρη μου, εν έβαλα τίποτε άλλον υπόψη παρά μόνο να φύω ζωντανή και ασφαλής για να γεννήσω το μωρό μου.
2: Και τον πρόπαπο μου πότε τον επιάνε χμάλωτο?
1: Γυρισόντα μέρα, κόρη μου. Εσυνάξαν μας ούλους στην αυλή της εκκλησιάς του χορκού. Εχωρίσαν τα γυναικόπαιδα από τους άντρες. Μετά τις γενέτσες αφήκαν μας να φύγουμε, να πάμε έσω μας. Αλλά ο τσίρις μου έμεινε για μέσα στην πλατεία. Είδαμε τον δειμένο σερκαπόθηκε. Η μάνα μου τσιρίλαν. Εγώ έκλαια βουβά. Εν είχα λόγια.
0: Άρα επιάν τον εχμάλωτο και μετά ήταν αγνοούμενος?
1: Ναι, γε μου. Για 2 μήνες. Εν εξέραμεν με ανήτουν μες τους ζωντανούς για πεθαμένος. Με ανήτουν στην Κύπρο ή αν τον επήρα στην Τουρκία.
0: Τελικά, να μπορεί γίνει με τον γύρι σου?
1: Επιάν κι άλλους, γε μου. Στην αρχή, ότι είχαν πάνω τους, επιάσαν τους το. Ουρουσαφικά, ριάλια, ό,τι είχαν αρπάξαν τους το. Επήραν τους σε μια μάντρα. Αφήκαν τους να τσιμηθούν χαμέ κάμποσες νύχτες. Μες στην κοπριάν των χτινών, εδιούσαν τους ούλων τζούλων έναν κομμάτι ψουμί, 2 ελιές του καθενού και πουλίο νερό. Είχαν τους μες στη μάντρα για καμιά νευτομάν. Μετά επήραν τους το 5 μίλι. Εμαντρώσαν τους ούλους με σ' έναν πλοίο και πήραν τους στη Μερσίνα. Που τσαμέ κι έτσι εφτάσα στις φυλακές, στα άδανα.
2: Γιαγιά μου, έλα να σ' αγκαλιάσω. Συγκινήσαμε σε. Αν δεν μπορείς να συνεχίσεις, καλύτερα να σταματήσεις να τα θυμάσαι.
1: Όχι, όχι. Ποτέ θα σταματήσω να τα θυμούμαι. Ούτε και πρέπει να ταξιάσω ποτέ. Μιχαλάκη μου, μπορείς να συνεχίσεις για λίγο εσύ. Να πάω να πιω μια γκαντήλα νερό, να φέρω ένα κοντονού μου.
3: Καλό, Χριστίνο μου, καλό. Έχει δίκιο οι στετές σου, μυρούλα μου. Έχουμε χρέος να τα θυμούμαστε και να σας τα λαλούμε και εσάς, για να ξέρουν τα ιστερινά μας. Ο πεθερός μου, το μόνο που μας είπε, είναι ότι εκάμναν τους μαρτύρια, αλλά εμάς τα περιέγραψε ποτέ. Πάντα το πρόσωπο του εσυνεύκιαζε, οπότε τα θυμάτουν. Ο πεθερός μου εθωρούσε τον εαυτόν του τυχερόν.
0: Τυχερό? Που τον επιάνε γμάλωτον, που το ίδιον του το χορκόν, που τον επήραν με το έτσι θέλω στην Τουρκία, που τον εβασανίσαν.
3: Λεοντή μου, είσαι μπλάσματα που επίαν γένε στραφήκαν. Άλλοι που εβασανιστήκαν πολλά παραπάνω. Δόξα σε ο Θεός, ο Μακαρίτης ο πεθερός μου εν υπέφερεν τόσο πολλά όπως κάποιοι άλλοι. Γι' αυτόν εθώρεν τον εαυτόν του τυχερόν, που τα κατάφερε και στράφει ζωντανό στην Κύπρο.
2: Θύμεις με, παππού, πώς τα κατάφερε ο προπαππός μου και ξανάσμιξε μητά σας? Ένε γέννησεν και η γιαγιά τον παπά μου ώσπου να ξανανταμώσουν?
1: Σωστά, κορούα μου. Ο παπάς σου γεννήθηκε την 1η του Σεπτέμβρη, ενώ ο τσίρις μου εστράφηκε μέσα του μήνα στην Κύπρο.

0: Δοξάζω σε, πλάστη μου. Δοξάζω σε που εδάνησες της κορούας μου και γέννησε. Αλήθεια, τι είναι το μωρό? Ελιόκαρος, να μας ζήσει η κόρη μου.
1: Μανά, εκατάφερα τα μανά. Το μωρό είναι καλά?
0: Ναι, κόρη μου, επαιδεύτηκες, αλλά κατάφερες τα. Να είναι καλά και η κυρά Μερόπη, η μαμού που σε βοήθησε, αφού δεν μπορούσαμε να σε πάρουμε κατάνυχτα στο νοσοκομείο. Έκαμε σε έναν μπούρε κολλιό. Άδετο, έχει τα μάτια του αντρός σου, Κριστίνου μου.
1: Πού είναι τώρα ο Μιχαλάκης μου, μανά? Είναι κρίμα και άδικο να μένει ξέρει πως εγεννήθηκε ο γιος του.
0: Να του μηνύσουμε με γράμμα, γόρι μου, πως εγέννησες. Υπομονή, ακόμα λίγο καιρό και να ανταμώσουμε όλοι μαζί, όπως τον παλιό καλό καιρό.
1: Ποιον περιπέζεις, μανά, που να έχουν τις κατάρες μου? Αδε ίνταλος μας εκαταντήσαν. Έτσι όνειρα έκαμνα γιο πριν ένα χρόνο με παντρεύκου μου. Πώς ήταν να γεννήσω μόνη μου με σε μια καμαρού, γιατί οι Τούρκοι κλείουν τα νοσοκομεία τη νύχτα? Πώς ήταν να μην είσαι κομμανισί μου μες στο σπίτι μου, γιατί έντα φοβόμουν να πάω να μείνω στο δικό σας, αν πατσέρ του νύχτα οι Τούρκοι και πια μου το σπίτι μου?
0: Σταμάτα, σταμάτα, κόρη μου, σταμάτα. Σήμερα εμέρα χαράς. Έλα να βυζάσεις το μωρό σου, να πιει γάλα, να τσιμηθεί και τούτο και σου. Ταλαιπωρηθήκετε πολλά, τσιθκιό σας, ώσπου να γεννηθεί. Χρειάζεστε ξεκούραση τώρα.

0: Και γέννησες τον πεθερό μου, δίχα να έχεις κοντά σου τον άντρα σου στέτε.
1: Έτσι ακριβώς το γιο μου.
0: Καλά, και πώς επικοινωνούσατε τόσον καιρό που είσαι στα χόρκα? Θέλω να πω, εσύ μείνες εγκλωβισμένη ποτσί, ο παππούς ο Μιχαλάκης ήταν ποδά.
2: Εστέλαμε γράμματα, Λεοντή μου, μέσω των Ηνωμένων Εθνών.
1: Ναι, παππού μου, θυμούμαι ότι μου έδειξετε παλιά κάτι γράμματα που έστελε ο ένας του άλλου. Αλήθεια, έχετε τα ακόμα?
3: Γιατί να τα πετάξουμε ποτέ, κόρη μου?
2: Ούτε και εσείς να τα πετάξετε ποτέ, παιδιά μου. Αύριο μεθαύριο εμείς εναφιούμε μου τον τον κόσμο. Πρέπει να τα φυλάξετε, να τα θωρούν τα παιδιά και τα εγγόνια σας. Να μάθουν πως σε κάθε γράμμα έπρεπε να γράψουμε ούλες τσούλες 25 λέξεις, ούτε μια παραπάνω. Και να προσέχουμε τι ήταν να γράψουμε, να μένε υπονοούμενα.
0: Είναι τα πράγματα ζήσετε. Εγώ που δεν είμαι παιδί προσφύγων και ακούω από κοντά πρώτη φορά ιστορίες που πλάσματα που έζησαν τούτες τις καταστάσεις, δεν μπορώ να πιστέψω τούτα ούλα που έγινε καντζίνων το μαύρο καλοκαίρι του 1974.
1: Αύριο ξημερώνει 15 του Ιούλη. Φέτος κλείουν 50 γρόνοι που τότες. Μισός αιώνας ακριβώς. Κι όμως, κάθε γρόνο έτσι μέρες ξαναξεκινούν οι καταραμένες μέρες να

0: μπορούσαμε και από το ράδιο να στείλουμε μια αφιέρωση. Ας πούμε να λάλε ο εκφωνητής ότι ο Μιχαλάκης στέλνει τους χαιρετισμούς του στη γενέκα του Χριστινού και το γιον του Νικολή και ότι εγκαλά.
1: Τούτο μόνο.
0: Μόνο τούτο. Γιος στο μεταξύ ήρθα ποδά. Η βραδουλιά να λαονούς μου ήτου συνέχεια στην Χριστινού μου και στον Νικολή μου. Και στα πεθερικά μου που ήταν όλοι τους εγκλωβισμένοι.
2: Παππού, αναθυμούμαι καλά από τις ιστορίες που μου ελαλούσατε τον καιρό που μου μητσά. Νομίζω ούτε στη βάφτιση του παπά μου ήσου, σωστά?

0: Να μας ζήσει ο νεοφώτιστος Νικολής, Χριστίνου μου.
1: Σταμάτα, σταμάτα, αγόρι μου. Σούλον το μυστήριο, ένε σταματήσες να κλαίεις.
0: Σαν ποτσένι, ξέρεις γιατί κλαίει, πανικό. Το γαμπρό μας που σκέφτεται. Μαραζώνει που ένιτουν ούτε στη βαφτίση του γιού τους.
1: Έτσι με παλαβός γυναίκα. Κατάλαβα του. Καταραμένοι εκείνοι που τα έκαναν. Έτσι όπως τα έκαναν. Πορίσαν τις ζωές μας και επικυρώνουμε τα λάθη τους.
2: Πάμε σπίτι να χαρείτε. Θέλω να πάω να στείλω γράμμα του Μιχαλάκη μου. Να τον ενημερώσω πως τον εβαφτίσαμε. Και βγάλαμε το όνομα του Μακαρίτη του Τσιρούτου.

0: Αγαπητέ Μιχαλάκη, σήμερα εγίνει και χριστιανός ο γιος μας. Εδώ καμεν του το όνομα του Μακαρίτη του Τσιρούσου. Νικολής, στέλνω σου μια φωτογραφία να δεις πόσο ναι μεγάλωσε.
1: Τούτον ήταν το γράμμα του Λοντζούλο.
2: 25 λέξεις ακριβώς. Όσες τους επιτρέπασε, Λεοντή μου, ήντα να κάμουν.
1: Όχι, όχι, εν το χωριονούς μου. Εν μπορώ να πιστέψω τούτον το πράγμα.
3: Έτογε μου, εφύλαξα όλα τα γράμματα, δεν πιστεύκεις. Έτσι. Έτσι, και τη φωτογραφία του πεθερού σου που μου έπεψε η Χριστινού μου.
1: Καλά, και εσείς πότε ανταμωθήκατε ξανά?
0: Ένα χρόνο μετά, τον Απρίλιο του 1976, στην ανταλλαγή πληθυσμού.
1: Δηλαδή, που τις 19 του Ιούλη του 1974, εκάμετε σχεδόν 2 χρόνια να ξανανταμωθείτε.
0: Ακριβώς, γε μου. Ναν καλά τα Ηνωμένα Έθνη που μας εβοηθήσαν. Εφέραν μας τη Λευκωσία με φορτηγά. Γι' αυτό που εκατάφερα και έφερα την πρίκα μου μαζί μου. Το αρμάρι που έχω μες στην κάμαρή μας. Την αρμαρόλα που έχω στην κουζίνα. Ελία από τα πράγματα που έφερα μητά μου που το χορκόγια μου.
3: Και τούτον το γιασεμί που μου σκομυρίζει δα μες στη βεράντα μας. Εν που το χορκό μας. 50 γρονών γιασεμί. Εφύτεψα το στο σπίτι μας. Το 2003 που ανοίξαν τα οδοφράγματα, επία έσω μου. Σχεδόν 30 χρόνια μετά. Στο σπίτι μας μείνει και ο Χασάνης με τη γενέκα του. Εμίλα λίγα ελληνικά και κόψαμε λίγες κουβέντες. Έδειξα του το γιασεμί που εφύτεψα και είδε τα μάτια μου που ήταν δακρυσμένα. Για να με σου λαλώ πολλά πολλά, λίγους μήνες μετά ήρθε ποδά και ήβρε με. Μες στο αυτοκίνητο του είσαι και το γιασεμίν μου.
0: Αθυμούμε το ζιάννα ήτουνε χτες που σου είπεν «Μάστρο Μιχαλάκη, έφερα σου για σου μίσου. Θωρώ το κάθε μέρα και αθυμούμε σε που έκλαις. Αφού εν μπορώ να στρέψω πίσω σπίτι σου, έφερα σου για σου μίσου».
2: Καλοσύνη του, γιατί αν δεν σας έφερνε τούτον το γιασεμί, εγώ θα μεγάλωνα με τούτην τη μυρωθιά του.
3: Εν το πιο μου σκομυριστό για σου μη, έσυ που τη μέρα που μου το έφερε ο Χασάνης, που ευχαριστώ το Θεό που με αξιώνει να μυρίζω κάθε μέρα τη μυρωθιά του τόπου μου. Μυρίζει ακριβώς το ίδιον με τότε στο χορκό μου.
0: Μακάρι να τον έχει καλά ο Θεός μου. Ή ο Αλλά.

0: Αχ του, που ευρέθηκε και μπήκε στο σπίτι μας τούτος ο άνθρωπος και προσέχει τος για τα μάθηκε του δαθκιό.
1: Μα πώς μπορείς και λαλείς να τον έχει καλάστεται. Μην είσαι έσω σου. Το σπίτι που έχτισε ο παππούς με τα ίδια του τα σέρκα, σέρετε το χασάνεις τώρα.
0: Γιέ μου, ένα ζήσετε εσείς να δείτε πώς ήταν παλιά. Που εζούσαμε Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι αντάμα. Ένα κρατούσαμε κατσίες ο ένας του άλλου, επειδή επιστεύκαμε σε άλλη θρησκεία. Επειδή είχαμε άλλα ήθη και έθιμα. Τούτος ο άνθρωπος προσέχει το σπίτι μας για να ήταν δικόν του. Ένα μπορεί να μπει κάποιος άλλος μες στο σπίτι μας και να το ρημάξει. Όμως τούτος, όχι το γιασουμί μας, επιρρυπιάτουν το. Αν ήταν άλλος, ήταν να ρημάξει το σπίτι και την αυλή μας 100 βολές ως τώρα.
2: Να μεν έχετε έχθραν το γιο μου. Να μεν κρατάτε κακίες. Εν τούτα ούλα που μας εφάμε στον τον τόπο, να είσαστε μονιασμένοι και αγαπημένοι.
0: Έχει δίκιο ο Μιχαλάκης. Οι νέοι πρέπει να θυμάστε, να αγωνίζεστε για το καλό και για το δίκιο.
3: Αχ, στετέ μου, μακάρι να ήτουν ούλος ο κόσμος για εσάς, που επεράσετε του κόσμου τα κακά και έγκρατάτε κατσίαν καμιά. Αγαπάτε αλλήλους, θυμούμαι να μου λαλείτε που τον καιρό που ήμουν μωρό. Θέλω μια χάρη, που εν να παντρευτούμε με τον Λεοντή μου, θέλω μόνον ένα δώρο που σας. Θέλω τούτον το γιασεμί, να το φυτέψουμε στο σπίτι μας, για να το μυρίζουμε και να θυμούμε. Για να θυμούμε και να μεν ξεχνώ.
4: Ακούσαμε το κυπριώτικο σκέτς «Μισός αιώνας για σεμί» του Νικόλα Κατσαρή, που πήρε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό κυπριώτικου σκέτς 2023 που διοργάνωσε το ΡΙΚ. Πήραν μέρος οι ηθοποίοι Ελένη Καούλα, Ξένιος Ξενοφόντος, Μαργαρίτα Λουίζου, Βαγγέλης Ιωάννου, Κωστάκης Κωνσταντίνου, Μίδια Χάνα, ηχοληψία Ρένος Κυριάκου, ραδιοσκηνοθεσία Νάτια Χαραλάμπους.

0: Δέσποινα μου, σε παρακαλώ κόρη μου, άκου με να χαρείς.
1: Μαμά, άκουσα σε και κατάλαβα τι θέλεις να μου πεις, όμως πρέπει και εσύ να με ακούσεις τώρα.
0: Α, ναι, για να μου πεις τα ίδια.
1: Όχι μόνο τα ίδια, αλλά και κάτι παραπάνω.
0: Είτε κάτι παραπάνω, είτε κάτι λιότερο, κόρη μου, τίποτε δεν θα αλλάξει.
1: Μαμά, κατάλαβε με.
0: Κόρη μου, εγώ καταλάβω σε. Όμως εν κάτι πάνω από τις δυνάμεις μου του τον που μου ζητάς. Αν ήταν άλλη τσέρι.
1: Θα κάτσουμε και να σκεφτούμαστε το αν ήταν άλλη τσέρι, μαμά. Εμένα τώρα είναι ο τσέρος μου.
0: Λαλείς να μην το ξέρω, Δεσπίνα μου. Μα τι θέλεις να κάνουμε, αφού...
1: Μαμά, οι καθηγητές μου όλοι λαλούν μου ότι πρέπει να πάω να σπουδάσω. Εγκρίμα να παχαμένα τούτα τα χρόνια και τούτη βαθμή που επήρα. Ξέρεις το πως που όλων των γυμνάσιων εγώ κι άλλο μια συμμαθήτρια μου ευκάλαμε σχεδόν 20.
0: Ξέρω το, αγάπη μου, ξέρω το. Τες προάλλες που ευρεθήκαμε με μια καθηγήτρια σου στην εκκλησία, είσαι να μου λαλείτε καλύτερα λόγια για σένα.
1: Ότι έμπρεπε να χάσω την ευκαιρία για σπουδές, τούτον εσύ σου το είπεν.
0: Είπε μου το. Με ίντα λεφτά όμως, Δέσποινα μου. Ο μισθός της καθαρίστριας που πιάνω είσαι από μας κάνει τώρα. Όχι αύριο μπορεί να πάει έξω και να θέλει ένα σωρό έξοδα.
1: Ρε μαμά, αφού εσύ είπες μου ότι έχει και κάτι λίγα φυλάμενα από εκείνα που έπιασες που την ασφάλεια.
0: Ούτε να το σκεφτείς, Δέσποινα. Κίνα δεν πρόκειται να τα πειράξουμε με τίποτε.
1: Μα γιατί?
0: Διότι φυλάω τα μόνο για ένα σκοπό.
1: Εμπιστεύω να για εκείνον που κατάλαβα.
0: Ναι, κόρη μου. Για εκείνον που κατάλαβες.
1: Ούρε μαμά, επίεν ο καιρός της πρίκας. Τώρα πρίκα μας είναι η μόρφωση και όχι τα λεφτά.
0: Κι εγώ μορφωμένη ήμουν, κόρη μου. Αλλά μου έδωκεν καμιάν αξία στα μάτια του.
1: Εν καινούλοι άνθρωποι ήδη.
0: Εγώ όμως ξέρω του τον που εγνώρισα.
1: Ο παπάς μου όμως εν σκέφτεται το ίδιο με τον πατέρα του. Για το τον τσεύκαλεν τον έξω, όπως την τρίχα που το ζυμάρι.
0: Εν ήξερω, κόρη μου. Εν ήξερω. Κάποτε σκέφτομαι και λαλώ, αν πατσένει οι κατάρες του γέρου που μας αφήκαν να χαρούμε.
1: Σταμάτα ρε μαμά, να χαρείς. Όσον για δεν έθελεν το γάμο σας, εν νομίζω να θέλεν ποτέ να χάσει το γιον του.
0: Έξω από το σπίτι του όμως και από τη ζωή του, εύκαλεν το δίχως να σκεφτεί τον πόνο του παιδιού του. Άλλο λίον, εν ήταν να έρθει ούτε στο θαυκιόν του.
1: Θυμούμαι το μαμά μου, κι ας ήμουν 7 χρόνων τότε. Ξένος ήρτεν, ξένος έφυεν. Ούτε τη γιαγιάν εντυνάκεν να μας μιλήσει.
0: Εν πειράζει, κόρη μου. Μακάρι να είναι καλά. Και ο Θεός σας το συγχωρά. Εμείς δεν έχουμε καμιά κακία μητά τους.
1: Ρε μαμά, τώρα που το έφερε η κουβέντα, ένα σου το πω.
0: Είναι τα πράγμα, κόρη μου.
1: Έτω, τες προάλλες ήμουν στη στάση γίνη που είναι κοντά στην τράπεζα απέναντι που το καφενείο.
0: Έτσι, τι γίνηκε.
1: Νομίζω, όχι, μάλλον είμαι σίγουρη πως είδα τον παππού να φκένει που την τράπεζα να πήγαινε στο καφενείο.
0: Που γίνον, δόξασαι ο Θεός, εσύ κάμποσα.
1: Εφανή μου πολλά σκεφτικός. Έτσι όπως έμεινα και θόρουν τον, έπαιζε μου ένα βιβλίο και έσυψα να το πιάω. Εκείν την ώρα, βρέθηκε τέλεια μπροστά μου. Ήρθαμε σχεδόν μούρι με μούρι.
0: Εμπίστευκο να σε κατάλαβε.
1: Πρόσεξα το βλέμμα του που άλλαξε, σαν κάτι να θυμήθηκε. Κοντοστάθηκε λίγο και ύστερα επογύρισε και φύγε βιαστικός.
0: Ακόμα έχει τη δύναμη να φεύγει βιαστικός όπως έκαμνε πάντα.
1: Έχει μια παροιμία που λαλεί «Ο κάτος κι αν εγέρασε».
0: Εσύ πώς και κατάλαβες τον, ύστερα από τόσα χρόνια. Ήσουν μωρόν τότε που...
1: Ναι, Μανούλα μου, οι μητσιά θυμούνται τους μεγάλους όσον και αν μεγαλώσουν παραπάνω. Είναι οι μεγάλοι που είναι να θυμούνται τα μωρά, γιατί μεγαλώνοντας, αλλάσουμε. Όμως, είπα σου, κάτι μέσα μου, λαλεί μου ότι εκατάλαβε με.
0: Το γέμα νερό δεν γίνεται, κόρη μου. Κι όσον και αν μας εσύραν έξω από τη ζωή τους, εν και μπορούν να αρνηθούν και τη συγγένεια, γιατί τραβά, όσον και αν με θέλουν να το παραδεχτούν.
1: Ρε μαμά, να σου πω κάτι που σκέφτομαι τώρα.
0: Αν θέλεις να πάεις να τους γνωρίσεις, αγάπη μου, εγώ δεν θα σταθώ εμπόδιον. Λαλώ σου το. Στο κάτω-κάτω, είναι η γονή του μακαρίτη του παπά σου.
1: Ακριβώς. Και αφού έχουν πολλή περιουσία, γιατί να μεν... Γιατί να μεν μας βοηθήσουν να σπουδάσω, ρε μαμά.
0: Σοβαρό μιλάς.
1: Μόνον έτσι να ξοφλήσουν ένα χρέος απέναντι του παιδιού τους.
0: Διερωτούμε αν ένιωσαν ποτέ κανένα χρέος.
1: Μπορεί να φταίμε κι εμείς, ρε μαμά, που εκόψαμε κάθε σχέση μαζί τους.
0: Όχι, Δέσποινα μου. εντζίνοι που έκοψαν κάθε σχέση μαζί μας. Πολλές φορές έκαναμε προσπάθειες με τον παπά σου να τους πλησιάσουμε, αλλά ούτε που εκοντέψαν ποτέ.
1: Μπορεί επειδή ήταν πικραμένοι με το γάμο σας.
0: Εμείς θέλαμε τους χαρούμενους με την αγάπη μας και με τη γέννηση σου, Δέσποινα μου. Ήσουν το πρώτον τους αγκώνιν.
1: Ίσα. Τώρα, ύστερα από τόσα χρόνια, δυνατόν να μην ξεπεράσαν τούτες τις πίκρες και να χαρούν άμα μας δουν.
0: Άμα μας δουν?
1: Ναι, μαμά, να πάμε εμείς στο σπίτι τους και να τα ξαναβρούμε σαν συγγενείς.
0: Για ποιο λόγο, Δέσποινα μου?
1: Αφού που την τράπεζα δεν έχουμε καμιά εγγύηση για να πιάσουμε δάνειο για τις σπουδές μου, να τους ζητήσω...
0: Φτιακονητή να γίνουμε, Δέσποινα μου. Και ειδικά σε τους ανθρώπους που...
1: Μαμά, εν είπαμε ότι πρέπει να συγχωρούμε.
0: Εγώ συγχώρησα τους πριν πολλά χρόνια. Εντζίνοι που...
1: Να τους δώκουμε τώρα την ευκαιρία.
0: Και να πούν ότι το κάνουμε για το συμφέρον μας, όχι.
1: Μαμά, θα τους ζητήσουμε τίποτε, μόνοι τους που πρέπει να δουν την υποχρέωσή τους. Ο παπάς μου εμπού μωρόν που τους εδούλευκε μες τα χωράφια τους και πήγαινε και στο γυμνάσιο.
0: Όχι, Δέσποινα μου. Με μου ζητάς έτσι πράγμα και δεν πρόκειται. Νομίζω ότι ακόμα οι πληγές που έχω...
1: Εν καιρός να κλείσουν, μαμά μου. Και ξαναλαλώσου το. Θα πάμε για να ζητήσουμε τίποτε. Και όσο για τα λεφτά για τις σπουδές μου, κάπου να βρεθούν. Ναι, εσύ που λαλείς, έχει ο Θεός.
0: Ναι, κόρη μου, αλλά αν δεν μας δεχτούν...
1: Απλά φεύγουμε και θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Ποτέ.
2: Γιακουμή, έσασα σου το καλάθι για τη φροσούλα μας.
3: Έβαλε και σίκα που αρέσκουν το άγγονά μας.
2: Και σίκα και σταφύλια και χαλούμια και τραχανά που έκαμα προχτές φρέσκο.
3: Σέβαστα καλά και το πριν να πεταχτώ και μες στον καβινέ να τα δω του Κωστή του σοφέρι να τους τα πάρει.
2: Έτσι αν τα ξεχάσει μες στο λεωφορείο, έφθε να γίνουν ούλα γέρημα. Γιατί δεν πετάσεις εσύ, Γιακουμή μου, να κάνεις και τον περιπατό σου?
3: Δεν μπορώ. Αύριο να κανόνισα δουλειά με τον Μισταρκόν και πρέπει να πάω στο χωράφι. Ο Κωστής ένα τους τα κατεβάσει πόξο που την πόρτα τους.
2: Γιακουμή, πήρες το χαπάρι πως αρκέψαμε μπιον και γερνούμε και πρέπει να συναχτούμε λίγο με τούντες δουλειές. Έτσι να ζούμε με τα βούνα.
3: Αν θέλεις εσού να γεράσεις ελεγκού, εμένα ναι με κοφτή. Εγώ έφτισα γέμα για τούτα τα χωράφια. Κι ως που ζω, ένα τα βουρώ και να τα πολυνίσκω.
2: Κι άμα γύρουμε εμείς και πάμε, πέμουν να χαρείς, ποιος είναι να τα σάζει? Η κόρη μας, όξα ο άγγονας μας, που εγκοντεύκουν πειλέ μου να δουν, όχι να μάθουν κιόλας.
3: Εν άκουσες πως ο Ιάκωβος μας είναι να σπουδάσει γεωπόνος. Άμα αν τελειώσει, ένα του τα γράψω όλα επωνόματι του.
2: Καρτέρα μάι μου να φας τριφύλλη. Κόμμα του χρόνου εν να πάει στην τρίτη τάξη του γυμνασίου.
3: Τα χρόνια να έρχουν να ρέξουν ελεγκού, ώσπου να δεις και να πεις το κοπελού μας ένα στραφή επιστήμονας.
2: Μακάρι και που το στόμα σου και στου Θεού το φτύ. Αφού μας αξίωσε ο θύψης το να δούμε τον.
3: Έλα πέτω. Μην τα σιωπήσες κοκόνα μου. Να δούμε το γιο μας. Ας μας αξιώσει ο Θεός με τον άγγονα.
2: Έτσι έθελε ο Θεός, Γιακουμή.
3: Εν είναι ο Θεός που το θέλει, ελεγκού. Εντζινή!
2: Σταμάτα. Σταμάτα να μην αρκέψουμε την ίδια κουβέντα.
3: Όσα χρόνια και αν περάσουν, εγώ δεν ξέρω ποτέ. Έκλεψε μας το γιο μας, το καμάρι μας, μέσα στα σέρκα μας. Εγώ άλλα σχέδια είχα για λόγου του.
2: Εθέλαν το τζιθκιό, Γιακουμή.
3: Αμέν επίενε μητά του να εγκαστρωθεί, ο γιος μας θα την ακολούθα.
2: Αγάπαν την και ας με θέλουμε να το παραδεχτούμε.
3: Η αγάπη ξέρεις που εμπώνει και αλλή τον που να πέσει. Τούτη η αγάπη ήταν και το μνήμα του.
2: Για όνομα του Θεού, Γιακουμή, είναι τα φταίει η κοπελού αν ο γιος μας ετούμπαρε με το αυτοκίνητο και σκοτώθη.
3: Για λόγου της που γίνει και σοφέρης, για να την ζήσει εκείνη και το κοπελού της.
2: Εν και δική του κόρη. Και αφού εμείς εθιώξαμε τους γιατί δεν θέλαμε το γάμο, κάπου έπρεπε να δουλέψει και εκείνος για να ζήσει την οικογένεια του.
3: Άμα σε κρόνετουν, ήτουν να ήταν τούτος ο αφέντης τώρα με στα δικά του μάλια. Άμα εκείνος σε προτίμηση την φτώσαν και την κακοριζητιάν. Και το που είναι τώρα, από να ακούει του γονιού...
2: Τουλάχιστον ήταν ευτυχισμένος, Γιακουμή, όσον εζήσαν αντάμα. Και εκείνη έμεινε δίχα να γυρέψει άλλο στη ζωή τη. Η κόρη μας πιο ευτυχισμένη που επαντρεύτην έναν που ενομίζαμε πως είναι της τάξης μας και έφυγαν και άφηγαν στα καλά καθούμενα και έφαντη και ένα σωρό παράες.
3: Εγκλειτώσαμε μόνον και γέννη. Ο άγγονας μας όμως ενά βρει η πουλό μας υποστήριξη.
2: Έχουμε και μια αγγόνισσα για κουμί.
3: Ένας είναι ο άγγονας μας ελεγκού.
2: Είναι η κόρη του γιού μας.
3: Εμείς γιον δεν έχουμε πιον. Ελεγκού δεν έχουμε.
2: Η συγγένεια είναι χάθηκε για κουμί. Κι η κόρη του Αιγέμα μας.
3: Ελεγκού, με θέλεις να σου το πω κοφτά και ξυκούτσουλα. Ο Βούς εψώφησεν, υπό μισαρκά εξυλώθηκεν.
2: Για όνομα του Θεού Ιακουμή, για το γιο μας που συντυχανούμε.
3: Ο γιος μας επέθανε δυο φορές για λόγου μας. Μια μου επαράγουσαν τη βουλή μας και μια που εσκοτώθηκε.
2: Άφηκε ρίζα μίσω του να συνεχίσει τη γενιά μας.
3: Ειον ήξερω καμιά ρίζα. Και ούτε την έχω ανάγκη.

0: να ξέρεις πόσο είναι χάρηκα που ευρεθήκαμε μυρούλα μου ύστερα από τόσα χρόνια.
1: Ναι, είναι η αλήθεια. Μιαν οι δουλειές, μιαν οι υποχρεώσεις. Εν τα καταφέραμε ποτέ να βρεθούμε έστω και για έναν καφέ.
0: Τον τελευταίο καιρό και εγώ με τούν τα τρεχάματα που είχα στα δικαστήρια.
1: Δικαστήρια, γιατί?
0: Δυστυχώς για να διαλυθεί ένας γάμος και επίσημα πρέπει να πάει στα δικαστήρια. Λέτσε, σε κάνει που διαλύεσαι ψυχικά μετά από ένα χωρισμό.
1: Λυπούμε, δεν το ήξερα.
0: Μα πού να το μάθεις εσύ ρε μυρούλα μου, αφού που τότες που έσμιξες με τον αρφό μου, εμείς αντί να χαρούμε, ο παπάς μου δεν το χωνέψε ποτέ. Ύστερα ήρθαν και το δυστύχημα.
1: Εν του κρατώ καμιά κακή αφρόσω μου. Τζίνος είχε ένα άλλα όνειρα για το γιον του. Κι άλλη νύφη του είχε ενταμένη. Ήταν ο εχούμενος του χορκού, ο Τσιφλικάς. Ήντα τον έκοφτε που την αγάπη μας.
0: Έτσι σκέφτονταν οι παλιοί, τι να κάνουμε. Αμαν τζίδεν όμως είναι τα γάμον είχα εγώ με έναν που είχε όνομα, αλλά καθόλου υπόλοιψη για ανθρωπιά. Κατάλαβεν ότι είναι εν τούτα που μετρούς στη ζωή.
1: Θέλεις να πεις, άλλαξε?
0: Έτσι θέλω να πιστεύω. Ενώ στην αρχή ήταν πολλά εναντίον να χωρίσω, τώρα που κατάλαβεν τι ρε μάλιν ήταν ο γαμπρός, έδιωξεν τον ο ίδιος που το σπίτι και στέκεται δίπλα μας.
1: Εγώ εννοούσα αν άλλαξε απέναντί μας.
0: Πού εν να πάει ρε μυρούλα? Εν να έρθει η ώρα που εν να αλλάξει και για σένα.
1: Μακάρι φρόσο μου, μακάρι.
0: Έχει τόση ώρα που μιλούμε και σε ρωτήσα για την κόρη σου. Τέλειωσε το γυμνάσιο, ναι.
1: Με άριστα. Να είναι καλά η Δέσποινα μου. Όμως τώρα θέλει να πάει να σπουδάσει, αλλά...
0: Αλλά τι? Να την στείλεις μυρούλα μου. Να την στείλεις άμα είναι τόσο καλή στα γράμματα.
1: Στα γράμματα είναι καλή. Αλλά στα λεφτά πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Εγώ μια καθαρίστρια είμαι. Και να έχουμε που τον ήλιο μοίρα.
0: Γιατί εν της λαλείς να πάει να μιλήσει του παππού της? Γέμαν του. Και εν πιστεύω να της το αρνηθεί.
1: Μα ύστερα από τόσα χρόνια, δεν ήξερω αν... Πιστεύεις ότι τις προάλλες είδαν τον τζάμε στο καφενείο, στη στάση των λεωφορείων. Σχεδόν έδωκε ο ένας πας στον άλλον και ούτε την κατάλαβε.
0: Μα γιατί παραξενεύκεσαι μυρούλα μου? Πόσα χρόνια έχει να τη δει?
1: Που το θαυκιόν του παπά της. Κοντά 10 χρόνια. Πώς θα την αναγνωρίσει για αγκόνισσα του και να της βοηθήσει?
0: Άκου μυρούλα, νομίζω εν καιρός να φύγουμε τους εγωισμούς στην πάντα, γιατί τα χρόνια περνούν, οι μεγάλοι φεύκουμε. Να πεις της Μητσάς να πάει στο χορκό, στο σπίτι των παππούδων της, και είμαι σίγουρη ότι εν να πάει πάσα κακό. Με σου πω ότι ο πατέρας μου μόνος του εν να της πει να τη βοηθήσει στις σπουδές της.
1: Τούτο θέλει και η Δέσποινα μου. Όμως αν...
0: Όχι, ας με βάλουμε το αν μπροστά. Κι αν της πει και καμιά κουβέντα, εν είναι ανάγκη να τη βάλει υπόψη. Έχει και εκείνος τις πίκρες του.
1: Εν τον αδικούμε φρόσο μου. Όμως εγκρίμα να με μιλιούμαστε.
0: Ίσως και να φταίω κι εγώ που άφηκα να περάσουν τόσα χρόνια δίχως να προσπαθήσω να σας φέρω κοντά.
2: Πώς σας δά? Πέντε μας να δούμε το σκόπο της βιζιτάς σας.
1: Είπαμε να έρθουμε να σας δούμε. Είναι άλλο σκόπο ήταν να έχουμε?
2: Δεν ξέρω είναι να μου θυμηθήκετε. Μπορεί κάτι να θέλετε. Έχει πολλά χρόνια που εξιάσετε την πόρτα μας.
0: Πατέρα να χαρείς.
2: Για είναι τα πράγμα να χαρώ που ήρθαν να μας ταράξουν την ησυχία μας. Οξά να μου αθυμίσουν τζιναούλα που θέλω να αξιάσω.
3: Ούτε να σας ταράξουμε ήρθαμε, ούτε να σας ενοχλήσουμε. Άντε μαμά, έλα να φύγουμε, σε παρακαλώ.
4: Μεν τον παρεξηγάτε μάνα μου, γιατί είναι και τούτος πολλά πικραμμένος.
2: Εν χρειάζομαι δικηγόρους ελεγκού. Κι αν είμαι ο πικραμμένος, η αιτία εν τούτες.
0: Κανία πατέρα, εν είναι ανάγκη να συνεχίσουμε το ίδιο φκιόλι. Τα πλάσματα ήρθαν με καλό σκόπο.
2: Ναι. Άκουσα πως γύρω κουριάλια για σπουδές και πελάρες. Αμα λάθος πόρταν εκτυπήσαν.
1: Τουλάχιστον για καλό σκόπο που τα θέλουμε. Η Δέσποινα είναι αριστούχα και εγκρίμα να μείνει σπουδάσει.
2: Οι γυναίκες έχει το σπίτι και τον οικοκυρκό. Αν θέλεις να την παντρέψεις, έχω έναν καλό μισταρκό να σας προξενήσω.
4: Τούτα ήταν στους τσερούς μας για κουμί. Τώρα τα πράγματα αλλάξαν.
2: Για τούτον και να μας χάσει ο Θεός.
0: Ο Θεός ενασχολείται με τούτα πατέρα. Άτε μανά, θα μας κάνεις κανέναν καφέ, φέρε και κανένα γλυκό.
3: Ευχαριστούμε. Αμά είναι ώρα να πιένουμε.
4: Κάτσετε καλέ μου, είναι τα βιάζεστε.
1: Έχει δίκιο η κόρη μου. Εν ώρα μας. Πάντως πατέρα, εμείς...
2: Πατέρα, το που και σπου, κοκόνα μου, να με λαλείσαι σου, εμένα πατέρα.
0: Εν και ξετοίμασαι σε καλέ μου.
4: Εν καλά που λέει η κόρη μας, Γιακούμη, και κανεί ποιος ήμους να χαρείς.
3: Άτε μανά, φεύκουμε. Αρκετές προσβολές εδεχτήκαμε από τον παππού.
2: Να πάτε στο καλό. Και ακούτε να σας πω και τους δυο. Με πατέρα σας είμαι, με παππούς. Εγώ έσας ξέρω.
1: Εν το γιο σου που επαντρεύτηκα. Και τούτη είναι η αγκόνισσά σου. Αν με θέλεις να μας ξέρεις...
2: Αλλά όπως εν ακούσετε την παροιμία που λαλεί, ο βούς εψόφησεν, υπομισαρκά εξηλώθηκεν. Για τούτο λάμνετε να τη μάθετε και δυο σας.
4: Γιακουμή, νησάφη,
5: Μυρούλα, Δέσποινα, περιμένετε.
2: Στο καλόν.

0: Μανά, σε παρακαλώ, προσπάθησε να φάεις έστω και να βουκώ φαΐ. Εσύ που τα χτες που είσαι θεονίστηκε.
1: Άδικος ο κόπος, κόρη μου. Με το στόμα της ανή, με τα μάτια της.
0: Ο γιατρός που ήρθε και δεν την τι σας είπε.
1: Μαράζει, κόρη μου. Μαράζει και τίποτε παραπάνω φρόσω μου.
0: Μως που είναι να πάει τούτη κουβέντα, πατέρα. Το μαράζει δεν ωφέλεσε ποτέ κανένα. Ίσα ίσα που έφαγε πολλούς.
1: Αδικά στην κόρη μου. Έτσι είμαστε εμείς μαθημένοι.
0: Πα, το μάθημα και το ξημάθημα είναι πολλά κοντά. Τούτες ούλες οι χιλιάες κόσμος που θωρείς μες τούν τη γεριμιά. Έτσι ήταν μαθημένος. Να ζουν μες τα πυλά και να κοιμούνται που κάτω που τα δεντρά για μες στα τσατήρκα.
1: Καταλάβω σου φρόσο μου, καταλάβω σου. Αμά η μάνα σου επήρε το που καρκιάς. Έχετε κοντά τώρα τρεις μήνες και λάλη να πάρει πάνω της. Ούλον κάτω κάτω πάει.
0: Παπά, πρέπει να τη βοηθήσουμε να σταθεί στα πόθια της, ηδεμή.
1: Ηδεμή, να τη χάσουμε.
0: Μανά, να χαρείς, άνοιξε το στόμα σου να φάεις ασέντζελ λίον μπισκότο. Έλα, έκαμα σου και καφέ που σ' αρέσκει.
1: Ποιος μας το παραλάλει, συνελεγγού. Έτσι είμαστε εμείς μαθημένοι στο χωρκό μας. Κι που είμαστε αφέντες και αφεντεύκαμε τη γη μας. Έγινήκαμε όπως τα πουλιά δίχω φουλιάν.
0: Παπά, να χαρείς, μεν κλαίεις. Γιατί στενοχωρκέται παραπάνω η μάνα μου. Άτε, έλα τάνα μου να βγάλουμε λίον έξω από το τσάτιρι, να δει κι άλλους σαν εμάς.
1: Καλό φρόσι μου. Έλα, έλα έλεγκο μου. Έλα, έλα να κάτσουμε στο στενόν, όπως εκαθούμαστε και στο χωρκό μας έτσι ώρα. Και πίναμε τον καφέ μας. Και σου έκαμνες κίνα τα όμορφα πετσετάκια με το σμιλίν.
0: Εν πολλά ωραία τα μες στο σωστό δέντρο. Άτε, ανοίξε καλά τα μάτια σου, μανά. Κι άμα γυρίσεις κατά το βορκά, είμαι σίγουρη πως ένα δείτε το χωρκό μας. Ένω πενταδάχτυλος ομπρός, αμα πάλε θωρούμε το. Με τα μάτια της ψυχής μας. Κι αμένει και καρτερά μας.
1: Μα, ο Ιάκωβος μας πού γίνει, κόρη μου, φρόσο. Και πόσες ώρες εν που λείπει.
0: Επίε μετά άλλα τα κοπέλια για μέ που έρχονται τα φορτηγά του Ερυθρού Σταυρού και βοηθούν στο ξυφόρτωμα.
2: Ethnic programs on 5EBI
3: are subsidized by the Commonwealth Government
2: through the Community Broadcasting Foundation.
4: Did you know 5EBI holds a community broadcasting license specifically to provide multicultural programming for Adelaide's diverse communities? That license is more than just permission to broadcast. It's a commitment to serve people from many cultures, languages, and backgrounds with programs that inform, educate, and connect communities. 5EBI was created to ensure multicultural voices continue to be heard on local radio. That means preserving language programs, sharing cultural traditions, promoting community events, and providing information that matters to multicultural audiences. As a licensed community broadcaster, 5EBI must stay true to its multicultural purpose and continue supporting diversity on the airwaves. Without multicultural programming, many communities would lose an important connection to language, culture, and local community life. By listening, volunteering, and supporting 5EBI, you help keep multicultural radio strong for future generations. 5EBI, Adelaide's voice for multicultural communities.